18 Ιουλίου 588 π.Χ. Ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, Ναβουχοδονόσορ, τον έχουμε πει πολλές φορές, ύστερα από πολιορκία 2 ετών καταλαμβάνει την Ιερουσαλήμ. Και τι την κάνει? Ό,τι κάνανε όλοι οι κατακτητές, την καταστρέφει. Έτσι γινότανε. Το 64 μεγάλη φωτιά καταστρέφει τα 2/3 της Ρώμης. Επί αυτοκράτορος Νέρονος, παρακαλώ. Και γίνεται βέβαια το σώσε, γενική καταγραυγή. Και η ιστορία έχει τα ερωτηματικά της. Διαδίδει βέβαια ο Νέρον ότι οι πέτοι είναι οι χριστιανοί. Και εφόσον είναι οι πέτοι οι χριστιανοί, ξεκινάει διωγμούς εναντίον τους. Αυτοί φταίνε. Εμείς δεν θα σας πούμε την ιστορική ερμηνεία και εξήγηση. Υπάρχουν άλλοι. Και βέβαια αυτό βόλευε τον Έρωνα, γιατί αρχίζοντας τους διωγμούς ο κόσμος της Ρώμης είχε αυτό που ήθελε, άρτων και θεάματα. Και τι θεάματα, φρίκης. Το 1870 η Βατικάνια Σύνοδος, η πρώτη, υιοθετεί τι? Το δόγμα του παπικού αλάθητου. Α, από τότε. Ο Πάπας είναι αλάθητος. Τέλειωσε. Ό,τι και να πει, ό,τι και να κάνει. Το 1955 ο Νίκος Κούνδουρος γυρίζει ένα νεορεαλιστικό δράμα, τη Μαγική Πόλη, που κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους. Πρωταγωνιστές Φούντας, Βέγκος, Κατράκης, Παπαγεωργίου, ο Μίμης ο Φωτόπουλος, ο Στέφανος Στρατηγός. Και τη μουσική την υπογράφει ο Μέγας Μάνος Χατζηδάκης. 1991 την Ελλάδα επισκέπτεται ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζορτζ Μπους, ο μεγαλύτερος, ο πρεσβύτερος, ο μπαμπάς. Και από το βήμα της Βουλής διακηρύσει την πεποίθησή του ότι σύντομα το Κυπριακό θα οδηγηθεί σε αποδεκτή από όλες τις πλευρές βιώσιμη λύση. Αν το λέω τόσο επίσημα. Το 1991 ήμουν ανιός που λέει, Το 2002 ο αρχηγός τότε της ελληνικής αστυνομίας της Ελλάς, προσέξτε, το λέω Ελλάς, σήμερα παραξηγείται διαφορετικά ότι είναι το κόμμα του Τσίπρα, ότι οι αρχές λέει προχώρησαν ουσιαστικά στην εξάρθρωση της 17 Νοεμβρίου.

των σεχόντων των τυπικών της ημέρας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από την μαγική πόλη και θα συνεχίσουμε.

Άλλωστε οι ζωντανές εκπομπές έχουν και το ανθρώπινο στοιχείο. Για τις ευχές βέβαια στην Ιόνη και τα ανάλογα κεράσματα. Πρωί-πρωί βέβαια. Αλλά εμείς να προσγειωθούμε στην πολιτική, δεν γίνεται. Ωραία είναι να μιλάμε για διαφορετικά θέματα, αλλά πάμε στην πολιτική μας επικαιρότητα, που μοιάζει λίγο πολύ και με την ποδοσφαιρική επικαιρότητα. Βλέπετε Μουντιάλ, τηλεοράσεις, αγώνες, αγωνίες, ανατροπές, γκολ στο τελευταίο λεπτό. Μπράβο και ζήτω, ή και γιούχα βέβαια, ο προπονητής φταίει, το ξέρετε πάντα, ε. Όπως και στα πολιτικά κόμματα φταίει ο αρχηγός κατά πρώτον, έτσι. Έτσι και στην ποδοσφαιρική ομάδα ο προπονητής μπορεί να πάει ή στα τάρταρα, που λέγε και η παλιά ελληνική ταινία, ή να τους πάει ψηλά, να πάει ψηλά την ομάδα. Και βέβαια εν μέρη είναι σωστό, γιατί αυτός είναι το αφεντικό, αν είναι βέβαια. Εδώ λοιπόν στην πολιτική μας ζωή, πώς μπορούμε να παραλληλήσουμε. Έχει αρχίσει το ζέσταμα για το ματς των εκλογών βέβαια. Ζέσταμα. Κάποιοι έχουν αρχίσει το ζέσταμα από καιρό. Και όσο συμβαίνει βέβαια και στα γήπεδα, μπορεί από το πολύ ζέσταμα να καείς, να κουραστείς, να πάθεις κόπωση, υπερκόπωση, και όταν φτάσει ο αγώνας να μην μπορεί να πάρεις τα πόδια σου. Ή κάτι άλλο βέβαια, κάποιος ξεκινάει στο τέλος. Δεν είναι όμως σωστά προετοιμασμένος. Ποδοσφαιρικά αυτά βέβαια. Κάποια κόμματα έχουν ξεκινήσει από καιρό προετοιμαζόμενα για τις εκλογές. Και πρώτη-πρώτη βέβαια η κυβέρνηση, που έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι. Όποτε θέλει ο κύριος Μητσοτάκης θα γίνουν εκλογές. Ή όχι σωστά όποτε θέλει, όποτε είναι πιο πρόσφορο για το κόμμα του και για τον ίδιο. Έτσι γίνεται πάντα. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο για τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά υπάρχουν και τα προβλήματα, πολλά και διάφορα. Να αφαιθούμε και να αρκεστούμε στα ωραία λόγια, τα παχιά τα λόγια που λέγανε. Ναι, αλλά υπάρχουν προβλήματα. Η ακρίβεια μπορείς να την κρύψεις κάτω από το χαλί, είναι μια πραγματικότητα. Και δεν είναι κάτι το εφήμερο να πεις και να μας δικαιολογήσει η κυβέρνηση ότι να, κάπου μου ξέφυγε το θέμα. Τώρα είναι χρόνια και χρόνια η ακρίβεια. Και η ακρίβεια δεν είναι μόνο για ένα μέρος του λαού, είναι σχεδόν για το σύνολο του ελληνικού λαού. Ακρίβεια μεγάλη, και τα κέρδη που πηγαίνουν είναι ένα άλλο βέβαια ερώτημα. Υπάρχει απάντηση, πηγαίνουν σε άλλες τσέπες. Υπάρχουν βέβαια οι ευρωπαϊκοί συγγελείς, υπάρχει ο ΠΚΠ, υπάρχουν τα ΤΕΜΠΗ, προβλήματα. Μα η κυβέρνηση όμως έχει το μαχαίρι και το πεπόνι, τις παροχές, και αυτές βέβαια πρέπει να γίνουν κατά το μέτρο που μπορεί να γίνουν, αλλά και στο timing που λένε στο χωριό μου. Πότε πρέπει να γίνουν για να πιάσουν τόπο. Γιατί άμα κάνεις μια παροχή πριν από 6 μήνες, άιντε ξεχάστηκε. Θα κάνει την παροχή όταν πιστεύει ότι θα πιάσει τόπο, θα ικανοποιήσει μέρος του εκλογικού σώματος, το οποίο θα σπεύσει να την ψηφίσει στις εκλογές. Πάγια παλαιά τακτική, γιατί να αλλάξει και η σημερινή κυβέρνηση. Και άλλα τα προβλήματα βέβαια. Βέβαια χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν από κυβερνητικής πλευράς ο περιβόητος τριψήφιος αριθμός. Δεν έγινε τυχαίο αυτό, για να δείξει ότι ο έμπειρος πρωθυπουργός μπορεί να αντιμετωπίσει έκτακτα γεγονότα και κρίσεις. Κάποιος το ξυπνάει στις 3 τη νύχτα, στα άγρια χαράματα, στα άγρια μεσάνυχτα, όπως θέλετε πάρτε το, για κάποιο έκτακτο γεγονός. Να πούμε, στο παρελθόν είχαν γίνει και στο παρελθόν τέτοια. Αλλά τι θα γίνει? Θα αφήσουμε έναν
ισόβιο πρωθυπουργό για να μπορεί να μιλάει στο τριψήφιο τηλέφωνο όταν συμβεί κάτι. Μα η επόμενη κυβέρνηση που θα έρθει δεν θα είναι μια επόμενη εκλεγμένη υπεύθυνη κυβέρνηση που θα έχει και έναν πρωθυπουργό.

δηλαδή ο νέος πρωθυπουργός που μπορεί να εκλεγεί, γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα εκλεγεί, μπορεί να εκλεγεί και ο ίδιος. Δεν θα έχει επιτελείο για τα εξωτερικά θέματα, δεν θα έχει πρεσβευτές, δεν θα έχει υπηρεσίες πληροφοριών, δεν θα γνωρίζει τα γεγονότα εκ των προτέρων. Για να μην συμβούν βέβαια ευτράπελα, όχι ευτράπελα, τραγικά που συνέβησαν κατά το παρελθόν. Άρα και αυτό βέβαια το επιχείρημα της κυβερνήσεως και του πρωθυπουργού είναι ένα επιχείρημα κατά πόσο βέβαια γίνεται εμπιστευτό. Άμα φροντίσει δηλαδή ο λαός να εκλέξει έναν νέον πρωθυπουργό με καλά στοιχεία και προϋποθέσεις, όλα αλλάζουν. Και αυτός θα αντιμετωπίσει κάποια έκτακτα γεγονότα, αν αντιμετωπίσει. Βέβαια η κυβέρνηση χρησιμοποιεί για το ακροατήριόν της κάτι θετικό. Εμείς πρέπει να τα λέμε όλα μέσα από αυτή την εκπομπή. Ότι προχώρησε σε εξοπλισμούς των ενόπλων δυνάμεων. Ναι, εμείς το θεωρούμε θετικό, αλλά όχι αρκετό βέβαια. Μα τι πρέπει να κάνουμε, να ξεπαραδιαστούμε μόνο και μόνο για να εξοπλιζόμαστε λόγω των γειτόνων? Χάσαμε 10 χρόνια. Τα χρόνια των μνημονίων. Και τι κάνανε οι τότε κυβερνήσεις και τι έκανε η τωρινή κυβέρνηση κριτικάροντας τις κυβερνήσεις της τότε? Ο κύριος Μητσοτάκης. Και ο κύριος Δένδιας, δηλαδή, δεν κάνανε κριτική προς την κατεύθυνση αυτή των εξοπλισμών. Μα τι θα κάνουμε, θα τρελαθούμε στους εξοπλισμούς? Όταν οι γείτονες υπερεξοπλίζονται και γρήγορα και μας απειλούν, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Τι μπορούμε να κάνουμε, πείτε μου? Γιατί βέβαια δεν χρησιμοποιούμε το επιχείρημα, το μεσοπολεμικό. Τι θέλετε, βούτυρο ή κανόνια? Σε ποια λογική? Αν δεν έχω την ελευθερία μου, την εθνική ανεξαρτησία, τι να το κάνω το βούτυρο, που δεν θα έχω ούτε βούτυρο. Επιπλέον η κυβέρνηση έχει και ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο δεν έχει εκολαφθεί. Φαίνεται το πρόβλημα. Δεν έχει σκάσει μύτη, που λένε στο δρόμο, λαϊκή έκφραση. Είναι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Μην πελάς και αυτός για την κυβέρνηση. Και ο κύριος Σαμαράς δεν λέει κουβέντα. Άφησε να εννοηθεί ότι θα δημιουργήσει κόμμα. Έτσι κατάλαβα εγώ τουλάχιστον και πολλοί κόσμος. Ναι, θα δημιουργήσει κόμμα, αλλά χρησιμοποιεί, αν θέλετε, εφαρμόζει την ποδοσφαιρική πρακτική. Δεν θα καούμε στο ζέσταμα. Περιμένει να δημιουργήσει το κόμμα κοντά στις εκλογές, ώστε να μην μπορεί να δράσει ή να αντιδράσει η κυβέρνηση εναντίον του, γιατί δεν θα έχει τον χρόνο. Και άλλα πολλά βέβαια στην πολιτική μας επικαιρότητα που προβληματίζουν την κυβέρνηση. Λέμε μερικά από αυτά. Έχει όμως στα χέρια της τις παροχές. Και εδώ υπάρχει ένα άλλο δεδομένο. Το Πασόκ πριν από καιρό, δια του κυρίου Ανδρουλάκη, είπε ότι η κυβέρνηση μπορεί να δώσει 13ο μισθό. Η κυβέρνηση βέβαια του είπε πού θα βρεις τα λεφτά. Έδωσε μια απάντηση ο κύριος Ανδρουλάκης, που μπορεί να φάνηκε και να ήταν και πιστική. Το θέμα έμεινε εκεί. Η κυβέρνηση όμως στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τι θα εξαγγείλει, κάτι τέτοιο ή κάτι διαφορετικό? Πάμε μόνο να ακούσουμε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.

άρνηση. Μίκης Θεοδωράκης, Γιώργος Σεφέρης, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Το τραγούδι που μπέρδεψε πάρα πολύ με την Άνω Τελεία του ποιητή. Κι όμως το τραγούδι αυτό τραγουδήθηκε πάρα πολύ, τραγουδιάται ακόμα. Είναι δυνατό δημιούργημα και απαγορευμένο βέβαια κάποια εποχή από την Ελλάδα. Τη στίχη αυτή. Έτσι για να θυμόμαστε το ελληνικό να γίγνεσθε. Και τι μας φταίει, τι του φταίει του Μιχάλη.

0: Μια κυβέρνηση βέβαια θα δώσει, θα έδινε λέει και θα δώσει ένα λεπτό στην βενζίνη και μισό λεπτό στο πετρέλαιο. Έτσι δώρον στον λαό. Καλό βέβαια. Δεν μπορώ να πεις άσχημο. Προεκλογικό, προεκλογικό. Αλλά βλέπετε, αλλιώς το υπολογίζεις το βράδυ, αλλιώς σου έρχονται το πρωί. Ουσιαστικά ξεκίνησαν οι πολεμικές επιχειρήσεις εκεί κάτω στην από Ανατολή, στο Ιράν, μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο εστί μεθερμινευόμενον βέβαια. Αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Εκεί τα στενά του Ορμούζ, τόσες φορές τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε μάθει απ' έξω βέβαια. Ποιοι τα ελέγχουν, ποιοι θέλουν να τα ελέγξουν, ποιοι θέλουν να επιβάλλουν διόδια, ποιοι έχουν βάλει τους στόλους εκεί πέσα και τις νάρκες και τις μπόμπες. Και το πετρέλαιο πιθανότατα να ακολουθήσει την ανιούσα εντός των ημερών. Οπότε το λεπτό που δίνει η κυβέρνηση πάει χαμένο. Ή αν θέλετε, δεν πιάνει τον τόπο που έπρεπε να πιάσει, να πάει χαλάλι, γιατί πιθανό να έχουμε, πιθανό λέμε, να μην προβλέπουμε πάντα το κακό, να έχουμε αύξηση της τιμής της βενζίνης και των παραγόγων αυτής. Εδώ θα πάμε φίλες και φίλοι σε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο, πολύ λίγο, θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε το σχόλιο επί της επικαιρότητος.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
11: Ράδιο Γάμα
12: 94FM.
11: Αχαΐα.
12: Ηλία.
11: Ετωλοακαρνανία.
12: Και www.radiogamma.gr.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, τον αντίλογό μας. Και ο κύριος Σαμαράς, πολύπειρος πολιτικός βέβαια, πρώην πρωθυπουργός, πρώην αρχηγός κόμματος κλπ. Πάρα πολλά χρόνια βούλευτης, κρατάει κλειστά τα χαρτιά του. Και ανησυχεί την κυβέρνηση. Γίνομαι βέβαια τι θα γίνει. Δεν μπορούμε βέβαια να εξαντλήσουμε μέσα σε λίγα λεπτά όλο το πολιτικό γίγνεσθε. Πάμε βέβαια στα αντιπολιτευόμενα κόμματα. Τον κύριο Τσίπρα με το κόμμα του Ελλάς, που προκάλεσε και αυτό βέβαια εντύπωση, για άλλους θετική, για άλλους αρνητική, για κάποιους ουδέτεροι, εντάξει, Ελλάς λένε και την αστυνομία. Και όταν η αστυνομία έγινε μια ενιαία αστυνομία Ελλάς, παλιά ήταν χωροφυλακή και αστυνομία πόλεων, και επί Πασόκ έγινε ελληνική αστυνομία. Κάποιοι είπαν βέβαια τι Ελλάς, λέει, τι μας θυμίζει από το παρελθόν. Και ακούστηκε βέβαια και σήμερα βέβαια ότι η επωνυμία του κόμματος Ελλάς του κυρίου Τσίπρα θυμίζει άλλες εποχές. Κάποιοι είπαν βέβαια για τον Ελλάς, τον απελευθερωτικό στρατό, ότι εμπλέκεται, ξέρω εγώ, στον εμφύλιο πόλεμο. Βέβαια ο Ελλάς αυτός διαλύθηκε το 1945. Έγινε ο Δημοκρατικός Στρατός από τη μια μεριά και ο Εθνικός από την άλλη. Φανταστείτε, οι Έλληνες τι είχαν βρει για να τρώγονται μεταξύ τους, κατ' εντολή των ξένων βέβαια. Ο Ελλάς σαν Ελλάς, το ξανάπαμε, είχε πολύ μεγάλες αντιστασιακές επιτυχίες. Γι' αυτές μένουμε. Όπως είχαν και άλλες οργανώσεις που μπορεί να ήσαν κεντρώες, αριστερές, δεξιές, δεν έχει σημασία το χρώμα τους. Εμείς, κρίνοντας αυτά και αυτή την εποχή, τι βρίσκουμε? Βρίσκουμε, να πούμε, δύο καλές κουβέντες για την αντιστασιακή δράση εκείνης της εποχής. Και η αντίσταση ήταν υπόθεση όλων των Ελλήνων. Βέβαια, αν η λέξη Ελλάς δινόταν σε ένα κόμμα ακριβώς μετά τη μεταπολίτευση, θα ακουγόταν διαφορετικό. Σήμερα έχουν ξεχαστεί πολλά πράγματα. Το εμφυλιακό πνεύμα όμως, το εμφυλιακό πνεύμα δεν έχει ξεπεραστεί πλήρως. Όσα και να συνέβησαν σε αυτόν τον τόπο. Και βέβαια οι φράσεις αυτές, πολιτικά βέβαια κρίνουμε πάντα, ο Ελλάς για τον εμφύλιο κλπ. Κλπ. Δεν είναι ότι, αν θέλετε, ότι το καλύτερο μπορεί να υποθεί. Γιατί όταν ανατρέχουμε σε ιστορικά γεγονότα, τονίζουμε την καλή τους πλευρά κατά πρώτον, τη θετική τους πλευρά, την προσφορά τους στο έθνος, την προσφορά στην πατρίδα, στο λαό. Και μετά τα αρνητικά, δηλαδή το 1821, τι θα λέγαμε? Να παρουσιάσουμε πρώτα τον εμφύλιο πόλεμο που έγινε? Ναι, στον εμφύλιο πόλεμο ο Γεώργιος Καραϊσκάκης είχε έρθει και κατέστρεφε τα Καλάβρητα. Και οι υπόλοιποι κάναν ανάλογα, όχι ο Καραϊσκάκης, και ο Κολοκοτρώνης συμμετείχε. Όλοι συμμετείχαν σχεδόν στον εμφύλιο εκείνον πόλεμο. Εκείνο θα πρωτοπροβάλλουμε. Αυτό είναι το αρνητικό. Να το προβάλλουμε στο τέλος προς αποφυγή, ναι. Προς μίμηση, να προβάλλουμε όμως τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα και την πραγματικότητα. Και τον Κολοκοτρώνη θα προβάλλουμε, και τον Καραϊσκάκη θα προβάλλουμε, και τον Κανάρη και τον Μιαούλη. Μα από το Μιαούλη θα πιάσουμε ότι τίναξε το στόλο μετά την απελευθέρωση. Ναι, αρνητικό, αρνητικότατο. Ας θυμηθούμε όμως πρώτα τα κατορθώματά του στις μεγάλες ναυμαχίες που έσωσε την Ελλάδα, που έσωσε την πατρίδα, και μετά κάνουμε την κριτική μας. Αυτή είναι η θέση μας. Πάμε σε τραγούδι, φίλες και φίλοι, και επανερχόμαστε.

στο ΠΑΣΟΚ που δεν κερδίζει ιδιαίτερα δημοσκοπικά. Δημοσκοπικά πάντα μιλάμε. Ενώ προβάλλει θέσεις. Ίσως να εξαρτάται και πώς τις προβάλλει. Και ενώ έχει και κάποια στελέχη τα οποία μιλάνε πολύ πιστικά. Για δημοσκοπήσεις μιλάμε και συνεχίζουμε βέβαια επί του πραγματικού και όχι επί των υποθέσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αξιωματική αντιπολίτευση των εκλογών. Το δεύτερο κόμμα και στις προηγούμενες εκλογές. Είπε τον κύριο Τσίπρα βέβαια. Τώρα τι γίνεται. 6, 7, 8 βουλευτές πώς έχει και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Θα μαζευτούν, λέει, να εκλέξουν αρχηγό. Όταν δημοσκοπικά έχουν πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Κάτω από το όριο του 3% που είναι το όριο του εκλέγεστε για κάποιο κόμμα. Πώς αλλάζουν οι καιροί. Αλλά μη μου πούνε κάποιοι ότι φταίνε οι άλλοι. Ποιος του φταίει, του Μιχάλη, έτσι. Φταίνε οι άλλοι. Φταίει η νοοτροπία τους και ο τρόπος που χειρίστηκαν τα πράγματα. Εδώ η υπόθεση είναι απτή. Έγιναν εκλογές, ήρθε δεύτερο κόμμα. Να ασκήσει το λειτουργήμα του σαν δεύτερο κόμμα, σαν αξιωματική αντιπολίτευση. Παραιτήθηκε ο κύριος Τσίπρας. Γιατί βέβαια. Είδε το ερώτημα. Ήταν αρχηγός. Αμφισβητούμενος από κάποιους. Πιθανόν. Βλέπετε, υπήρχε εντονή σε κάποια φάση η εσωκομματική αντίθεση. Ομπρέλες κλπ. Κλπ. Επί της εφαρμοζόμενης πολιτικής. Βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ανέβηκε να κυβερνήσει τη χώρα εν μέσω των μνημονίων μπήκε στο λάκκο των Λεόντων. Αυτό δεν το κατάλαβαν κάποιοι. Και γιατί βέβαια επέτρεψαν, αν θέλετε, το επέβαλε ο ελληνικός λαός, τον ψήφισε. Το θέλαν όμως και οι ξένοι παράγοντες. Γιατί αυτά τα μέτρα που περάσανε με αριστερή κυβέρνηση περνούσαν πιο εύκολα. Ενώ αν η αριστερά ήταν στην αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ θα περνούσαν πιο δύσκολα. Μια άποψη δική μας είναι αυτή. Και τράβηξαν κουπί, πραγματικό. Λάθος πρώτο του κυρίου Τσίπρα. Όταν ανέλαβε εν μέσω τόσων δυσχεριών, ανέλαβε μέσα από κάποιες διακηρύξεις ανεφάρμοστες, ουτοπικές και ανεδαφικές. Με ένα άρθρο θα καταρκίσω κλπ. Κλπ. Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Ούτε για να κερδίσεις τις εκλογές. Τι μπορούσε να πει. Κάντε το σταυρό σας, μπαίνω εκεί μέσα και ό,τι καλύτερο μπορεί να προκύψει. Και βρέθηκε βέβαια στα πολύ πολύ δύσκολα. Δεν θα κρίνουμε βέβαια μια κυβέρνηση, τα πεπραγμένα μιας κυβερνήσεως μέσα σε λίγη ώρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κράτησε την άμυνά του, αν θέλετε, εν ώψη της λέλαπας, της μνημονιακής λέλαπας, όσο μπορούσε. Και με ό,τι αποτελέσματα είχε, έκανε το σφάλμα. Αυτό το είναι πανθομολογούμενο του δημοψηφίσματος. Δες και οι ξένοι θα συνεκινούντο ότι ο ελληνικός λαός ήθελε κάποια πράγματα και κάποιες αξίες. Και ενώ βγήκε από τα μνημόνια και με περίσσευμα 37 δισεκατομμυρίων, από εκεί και πέρα βέβαια είχαν αρχίσει οι αμφισβητήσεις. Είπανε βέβαια ότι από τα 37 δισεκατομμύρια μπορούσε να δώσει λίγα, δισεκατομμύρια είναι αυτά, και να κερδίσει τις εκλογές. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει η μεγάλη ευχέρεια στην εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, έστω και εκτός τυπικά των μνημονίων, να κάνει τέτοιες κινήσεις. Και τα 37 δισεκατομμύρια πήγανε βέβαια για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες μετά τον COVID. Τώρα βέβαια όταν παραιτήθηκε ο κύριος Τσίπρας και ψήφισε η βάση, το βάση βάλτε το σε εισαγωγικά, όποιος ήθελε ψήφιζε,
Εμείς έχουμε, αν θέλετε, εκφράσει μια αντίθεση σε αυτό. Να ψηφίζουν στη βάση, ναι, να ψηφίζουν τα οργανωμένα μέλη. Οι αποδεδειγμένοι φίλοι. Οι αποδεδειγμένοι φίλοι είναι δύσκολο να το αποδείξεις. Υπάρχουν τα μέλη του κάθε κόμματος, τα οποία καλούνται να τραβήξουν το κουπί στις εκλογές. Και όχι μόνο στις εκλογές, πάντα έχουν και τις υποχρεώσεις τους σαν μέλη. Να έχουν και λόγο και έκφραση για τον πρόεδρο. Τώρα το να πηγαίνει ο κάθε ένας ανεξαρτήτως κόμματος και να ψηφίζει στις εκλογές του τάδε κόμματος, μήπως αυτό είναι και πεπονόφλουδα σε κάποιες φάσεις? Υποθετικά μιλάμε τώρα, όχι συγκεκριμένα. Ένα κόμμα που δεν θέλει να εκλεγεί πρόεδρος του άλλου κόμματος, αυτός βάζει τους οπαδούς τους και θα ανακατεύει τα πράγματα, ψηφίζει άλλον. Λέμε τώρα υποθετικά, δεν μιλάμε εκ του πονηρού. Μπορεί να γίνουν, μπορεί να γίνουν. Γιατί και παλαιότερα η εκλογή προέδρων γινόταν κάποτε από το συνέδριο. Και σωστά, οι σύνεδροι είναι άνθρωποι του κόμματος. Μπορεί να γίνει και από την κοινοβουλευτική ομάδα. Μπορεί να

Στέφανο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, άπειρο πολιτικό, αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Πού θα πήγαινε το πράγμα? Να μην καθόμαστε και αναλύουμε τα πράγματα. Ποιος φταίει του Μιχάλη? Πού θα πήγαινε το πράγμα? Με έναν άπειρο πολιτικό, μη κοινοβουλευτικό μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ούτε ακόμα έχει γίνει κοινοβουλευτικός. Ο κύριος Κασελάκης έχει φτιάξει το δικό του κόμμα και διεκδικεί να μπει τώρα στη Βουλή. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

Έτσι ακολούθησε βέβαια στο ΣΥΡΙΖΑ τα γνωστά. Τώρα βέβαια ο κύριος Τσίπρας παρατήθηκε. Όχι βέβαια τώρα, έγινε στο παρελθόν. Και τράβηξε τη δική του γραμμή. Έφτιαξε ένα βιβλίο με την αυτοκριτική του και κριτικαρίστηκε γι' αυτό και θα κριτικάρεται βέβαια. Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε και να πούμε μονολεκτικά. Να χαρακτηρίσουμε μονολεκτικά οτιδήποτε μέσα από αυτή την εκπομπή. Γιατί βλέπετε δεν είναι άσπρο ή μαύρο η ζωή. Γεμάτη ή άδειο είναι και

0: μισογεμάτο και μισοάδιο, κάποια θετικά, κάποια αρνητικά, λαμβανομένων υπόψεων και των αντικειμενικών συνθήκων της εποχής. Και βλέποντας τι ήρθε μετά, βλέποντας και το παρελθόν, κριτικάρουμε και κρίνουμε. Τώρα βέβαια, έχοντας το δικό του κόμμα ο κύριος Τσίπρας, έχει χαράξει μια διαφορετική πρακτική. Συνήθως όταν δημιουργείς ένα νέο κόμμα, έρχεται κόσμος και κοσμάκης και έχεις κάνει και, αν θέλετε, και ένα όνομα, οποιοδήποτε όνομα, και έχεις και μια ικανότητα, την ικανότητα του επικοινωνίου. Την έχει ο κύριος Τσίπρας αυτή την ικανότητα των δημοσίων σχέσεων. Έχει πολύ καλή επαφή με το φακό, το τηλεοπτικό και τα μουμουέ γενικότερα. Και λέει βέβαια τα δικά του, όστις βούλεται, ας απαρνηθεί την έδρα του κατά πρώτον και μετά βλέπουμε. Είδομεν. Αυτό είναι το, η πρακτική του κυρίου Τσίπρα. Το κατά πόσο θα αποδώσει θα το δούμε βέβαια στην πράξη. Κάποιοι βουλευτές από αυτούς που κυκλοφορούν ανένταχτοι από κόμμα έξω από το Μαντρί, μεταφορικά το μιλάμε βέβαια, ενθυμούμενοι την έκφραση του Αβέροφ. Κάποιοι έχουν παραδώσει τις έδρες τους, που σημαίνει δεν πληρώνονται κιόλας. Κάποιοι όμως κρατάνε τις έδρες τους και μένουν γατζωμένοι πάνω στις έδρες. Εξελέγειν από τον λαόν και σε αυτόν θα δώσω εξηγήσεις και απολογία. Μια άποψη κι αυτή. Εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε υπέρ ημιάς ή της άλλης. Γιατί και ο βουλευτής έχει προσωπικότητα και εκπροσωπεί τον λαόν, αλλά και δεν θα εξελέγει το βουλευτής αν έβαλε με κάποιο κόμμα το οποίο δεν συμπληρώσε το 3%, ας πούμε. Όπως και στο ποδόσφαιρο, έτσι και στην πολιτική, υπάρχουν και τα, αν θέλετε, τα προγνωστικά και οι προβλέψεις για τις μεταγραφές. Αστείο βέβαια αυτό, αλλά η ζωή μας και αυτή είναι ένα ποδόσφαιρο και μια πολιτική. Και βέβαια στα πολιτικά κόμματα της χώρας μας βλέπετε κάποια να ανεβαίνουν δημοσκοπικά πολύ. Το είδαμε στο πρόσφατο παρελθόν. Πλησιάσανε, ζυγώσανε το 20% και τώρα κινδυνεύουν να φτάσουν το 3%. Και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, που ξεκίνησε με μεγάλα ποσοστά, και με τις προδιαγραφές οι οποίες τίθενται από την ηγεσία του κόμματος. Όλα αυτά βέβαια πρέπει να γίνονται σεβαστά σε μια δημοκρατία και να κρίνονται και να κριτικάρονται από τους πολίτες. Γιατί? Γιατί οι πολίτες είναι οι κριτές και στο τέλος οι αποδέκτες των αποφάσεών τους. Όποιον εκλέξουν, αυτό θα έχουν ηγέτη που θα τους κυβερνήσει άλλα 4 χρόνια. Και είναι υποχρέωση βέβαια των πολιτών, είναι υποχρέωση όλων μας να ψηφίζουμε, να προσερχόμαστε και να συμμετέχουμε. Αν δεν ψηφίζουμε, δεν συμμετέχουμε, τότε οπωσδήποτε βολεύει κάποιο σύστημα. Εδώ φίλες και φίλοι τελειώνει η εκπομπή μας, η εκπομπή υπάρχει και αντίλογος. Η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη στη ρύθμιση των ήχων, στο μικρόφωνο του Ράδιο Γάμα ο Άρης Μιλιώνης. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου με τα ταξίδια ψυχής. Πιστεύουμε και σε δροσερά τραγούδια, ε. Τι έκφραση και αυτή, δροσερά τραγούδια. Να μιλάνε για θάλασσα, Θεόδωρε. Έχουμε σήμερα και θάλασσα. Έχουμε, λέει. Τότε θα περιμένουμε και θα τα ακούσουμε όλα. Να δροσιστούμε. Φίλες και φίλοι, Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα είναι
2: 10. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Νίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
9: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
10: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
9: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
10: Τηλέφωνο 2610-313-388.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
11: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
12: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
14: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
15: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
16: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
16: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
15: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
17: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
18: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94 FM.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή Ταξίδια Ψυχής. Μόλις τώρα ξεκινάμε. Πάντα από το Ράδιο Γάμα. Και κάθε Σάββατο είμαστε μαζί σας από τις 10 έως τις 12. Δύο ώρες μαζί, παρεούλα. Και ελπίζουμε να ταξιδεύετε μαζί μας. Ταξίδια ψυχής, να ταξιδεύει η ψυχή σας, ο νου σας, σε ωραία πράγματα. Παρουσίαση επιμέλεια εκπομπής, Θεόδωρος Παπαθεοδόρου, ρυθμίσεις ήχου, πάντα η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Παίρνουμε τη σκυτάλη, ως συνήθως κάθε Σάββατο, από την εκπομπή του Άρη Μιλιώνη. Υπάρχει και αντίλογος με σχόλια και για την πολιτική και για την κοινωνία, πολλές φορές και ιστορικά σχόλια διάφορα. Ο Άρης είναι εξαιρετικός σχολιαστής, κυρίως για επίκαιρα θέματα. Εμείς συνεχίζουμε, είπαμε, σας ταξιδεύουμε μέσα από τραγούδια και σχόλια, και ενίοτε έχουμε και συνεντεύξεις με ανθρώπους σημαντικούς που έχουν κάτι να πούν, κυρίως από τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά όχι μόνο. Και σήμερα, Σάββατο, 18 του μηνός, 18 Ιουλίου, θα ξεκινήσουμε λίγο έτσι τιμής ένεκεν, να αποδώσουμε δηλαδή την τιμή που της αξίζει στη Μάρο Κοντού, και να, που έφυγε από τη ζωή πριν από 3 μέρες, και να ξεκινήσουμε έτσι με ένα τραγουδάκι του ελληνικού κινηματογράφου, με τον Δημήτρη Χόρν και τη Μάρο Κοντού.

Η Μάρο Κοντού λοιπόν, αείμνηστη πια, την οποία την έχουμε βέβαια στο μυαλό μας, τυχεροί όσοι την είδαν και στο θέατρο, αλλά την έχουμε στο μυαλό μας κυρίως από τις ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, στις οποίες αυτές ταινίες πρωταγωνίστησαν βέβαια, όπως ξέρουμε όλοι, η Αλίκη Βουγιουκλάκη και η Τζένι Καρέζη ήταν το δίδυμο, οι μεγάλες πρωταγωνίστριες, τα αστέρια ας πούμε, και οι οποίες και οι δύο παρεμπιπτόντως έφυγαν νωρίς από τη ζωή, Αλίκη Βουγιουκλάκη και Τζένι Καρέζη. Και μετά ας πούμε ήταν στο μυαλό μου, τουλάχιστον εμένα, η Μάρο Κοντού, η Μέρη Χρονοπούλου και η Ζωή Λάσκαρη, αυτές οι τρεις ας πούμε. Και βέβαια σαν μπαλαντέρη Μάρθα Καραγιάννη, η οποία, η Μάρθα Καραγιάννη ήταν λίγο πιο ελληνικό το στυλ και ο σωματότυπος και έτσι μελαχρινή. Οι άλλες τρεις, η Μάρο Κοντού, η Μέρη Χρονοπούλου και η Ζωή Λάσκαρη, είχαν έτσι μια άλλη σωματοδομή, περισσότερο ψηλές κοπέλες, ψηλές γυναίκες, έτσι ανοιχτόχρωμες, καστανά μαλλιά ή ξανθά, έμοιαζαν λίγο με έτσι στάρ του εξωτερικού, του ξένου κινηματογράφου, και γι' αυτό ίσως είχαν και μεγάλη επιτυχία. Η εξωτερική τους εμφάνιση τις βοήθησε, τις άνοιξε πόρτες για να μπουν στο θέατρο, στον κινηματογράφο. Από όλα αυτά που ακούμε, δηλαδή σύμφωνα με όλα αυτά που ακούμε από συνεντεύξεις διάφορες και όλα αυτά τα ρεπορτάζ εκείνης της παλαιότερης εποχής. Εμείς όμως συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, μείνετε κοντά μας σήμερα, έχουμε πολύ όμορφα τραγούδια και διάφορα πραγματάκια ενδιαφέροντα να πούμε.

0: Λοιπόν, ζέστη έχει βάλει, φίλες και φίλοι. Εντάξει, καλοκαίρι είναι. Κατά καλό καιρό πάμε τώρα, δηλαδή. Στα μισά περίπου, έχουμε περάσει τα μισά του Ιουλίου. Και προβλέπονται μάλιστα την επόμενη, την εβδομάδα που έρχεται, προβλέπονται αυξήσεις της θερμοκρασίας, καύσωνας. Τώρα θα είναι μίνι καύσωνας, θα μας πάει παραπάνω, αυτό δεν το γνωρίζω, θα δούμε, θα περάσει και αυτό. Πάμε τώρα να να πούμε, να αναφερθούμε στους επαγγελματίες, επιχειρηματίες που υποστηρίζουν την εκπομπή μας, τα ταξίδια ψυχής, έτσι να τους αναφέρουμε συνοπτικά, γιατί θα ξαναμιλήσουμε για αυτούς αργότερα. Είναι λοιπόν πάντα κοντά μας τα οπτικά καταστήματα οπτικών Γιάννης Δελέγκος, δύο καταστήματα στην Πάτρα και ένα τελευταίο στα Καλάβρητα, το πιο πρόσφατο. Δύο καταστήματα στην Πάτρα λοιπόν, Μεζόνος 80 το πρώτο, Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου το δεύτερο. Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου, επώνυμες εταιρείες οπτικών, κατασκευή πολυεστιακών. Πάντα μαζί μας η ψαροταβέρνα Αστέρια. Στα Αποζαΐτικα, ξέρετε φίλες και φίλοι, στο παραλία Προαστίου, Μέντορος 1 είναι η διεύθυνση ακριβής, παραλία Προαστίου, ψαροταβέρνα Αστέρια, παλιά ταβέρνα, με φρεσκότατο ψάρι και υπέροχους ψαρομεζέδες. Μια ταβέρνα που μπορείτε, φίλες και φίλοι, σε ένα πολύ δροσερό περιβάλλον, και τώρα ενδείκνεται για τις μέρες που περνάμε, τις ζεστές, σε ένα λοιπόν δροσερό περιβάλλον, να απολαύσετε το φρέσκο ψάρι και τους υπέροχους ψαρομεζέδες δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Αστέρια στα Μποζαΐτικα. Κοντά μας πάντα η επιχείρηση Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73. Συστήματα σκίασης, επισκευές, κατασκευές, ανοιγοκλειόμενες πέργολες. Είναι εκεί ο Κώστας ο Παπάς, θα σας εξυπηρετήσει για ό,τι χρειαστείτε. Συστήματα σκίασης. Τέντες Λέων. Επίσης, πάντα μαζί μας το συνεργείο αυτοκινήτων Carfix Mavrelis, που είναι εξειδικευμένο συνεργείο Smart και Mercedes-Benz, αλλά και για όλα τα αυτοκίνητα, με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένο προσωπικό. Είναι επίσης κοντά μας ο Βλαχογιάννης ο Βασίλης, κλειδιά, κλειδαράς, Έλληνος στρατιώτου 50, κλειδιά για κάθε χρήση, κλειδιά immobilizer, κλειδιά ασφαλείας και εξυπηρέτηση βέβαια άμεση αν κλειστείτε έξω. Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50. Και βέβαια κοντά μας πάντα υποστηρικτής μας η επιχείρηση Ρουμελιώτης, γκαραζόπορτες, ρολά, αυτοματισμοί, συστήματα ασφαλείας. Είναι ο Ρουμελιώτης στην Αγίου Ανδρέου, φίλες και φίλοι, γνωστός ο κύριος Βασίλης Ρουμελιώτης, επιχείρηση Ρουμελιώτης, που πέρα από αυτά, γκαραζόπορτες, ρολά, αυτοματισμού, συστήματα ασφαλείας, μπορείτε να σας δίνει τη δυνατότητα μέσα από την υπηρεσία έξυπνο σπίτι, σε εισαγωγικά, να μπορείτε να χειρίζεστε τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού σας, τις τέντες σας κλπ. Μέσα από το κινητό σας. Ρουμελιώτης Βασίλης, επιχείρηση Ρουμελιώτης Αγίου Ανδρέου.
1: Καλιά μου και απόψε, σαν άστρο κινήσου.

0: Η ώρα είναι 10.30.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
2: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
2: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
2: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
2: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
3: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Μινά, πια διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
8: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
10: Μείνετε συντονισμένοι.
6: Ράδιο Γάμα 94 FM.

Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, εκπομπή Ταξίδια Ψυχής. Μετά τις διαφημίσεις των 10.30 ξεκινήσαμε με την Γκέτι Χωματά. Ράδιο Γάμα 94 στα FM και κάθε Σάββατο είμαστε για 2 ώρες μαζί, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12. Στο μικρόφωνο ο Θεόδωρος Πάπα Θεοδόρου, στις ρυθμίσεις ήχου η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και να πούμε, μην ξεχάσουμε δηλαδή, να πούμε χρόνια πολλά στις Μαρίνες που γιόρταζαν χθες. Να πούμε επίσης, γιατί εμείς κάθε Σάββατο κάνουμε εκπομπή, οπότε να πω και χρόνια πολλά, να ευχηθώ χρόνια πολλά και στον Ηλία, στην Ηλιάνα, για την 20, τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, 20 του μηνός, ναι, είναι του Αήλιος, είναι του προφήτη Ηλία. Και βέβαια να πω και χρόνια πολλά στην Ιόνη Μαυροθαλασσίτη για τα γενέθλιά της. Την Ιόνη εδώ που είναι στις ρυθμίσεις του ήχου, μας συντροφεύει πάντα, χωρίς την Ιόνη δεν γίνεται τίποτα. Και ενώ είναι μικρούλα Ιόνη, αντί να την προσέχουμε εμείς, μας προσέχει αυτή. Χρόνια πολλά Ιόνη, χρόνια πολλά, με υγεία και ό,τι επιθυμείς. Και χρόνια πολλά σε όλους σας βέβαια, φίλες και φίλοι, όσοι και όσες έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα. Είναι το καλοκαίρι, έχει πολλοί κόσμος γενέθλια, νομίζω. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Αυτά. Πάμε για τραγουδάκι.

Λες και ήταν χθες. Τραγούδι του 1938, παρακαλώ. Προπολεμικό. Έχει γίνει λοιπόν, φίλες και φίλοι, ένας ψιλοχαμούλης με την Οδύσσια, την ταινία αυτή, την χολιγουντιανή ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, που αναφέρεται βέβαια στην γνωστή Οδύσσια του Ομήρου και στο έπος αυτό, στην επιστροφή δηλαδή από την ώρα που τελειώνει ο Τροϊκός πόλεμος του Οδυσσέα στην Ιθάκη, που σύμφωνα με το μύθο έκανε 10 χρόνια να επιστρέψει ο Οδυσσέας και ταλαιπωρήθηκε βέβαια και πέρασε όλα αυτά που πέρασε. Υπάρχει βέβαια ένα, πέρα από τα εφέ και όλα αυτά, υπάρχει ένα πράγμα που εντυπωσίασε αρχικά, ήταν η επιλογή της Λουπίτας Νιόγκο, Λουπίτα Νιόγκο, η μαύρη αυτή, η οποία, η επιλογή της δηλαδή για να παίξει το ρόλο της ωραίας Ελένης, κάτι που ξένησε βέβαια και ξένησε ιδιαίτερα εμάς τους Έλληνες, οι οποίοι έχουμε και μια επαφή με τα έπι του Ομήρου, άλλοι στον κόσμο δεν έχουν. Εμείς έχουμε μεγαλώσει με το τι σημαίνει, άσχετα αν έχουμε διαβάσει ή όχι, έχουμε μεγαλώσει με το τι σημαίνει Οδύσσια, τι σημαίνει Οδυσσέας και διάφορα αποσπάσματα, ας πούμε, της περιπέτειας του Οδυσσέα μέχρι να γυρίσει στην Ιθάκη, με την Κύρκη, τη μάγισσα Κύρκη, με την Καλυψό, με διάφορα, με τον Κύκλοπα, τον Πολύφημο. Λοιπόν, οι απόψεις διείστανται, γιατί η ταινία έχει ξεκινήσει να προβάλλεται. Προβάλλει βέβαια τον ελληνικό πολιτισμό η ταινία ούτως ή άλλως, αλλά υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, γιατί η ταινία αυτή νομίζω προβλήθηκε από χθες ή από προχθές, αν δεν κάνω λάθος, προβάλλεται και στην Ελλάδα. Οι πρώτες λοιπόν απόψεις αυτών που την έχουν δει συνεχίζουν να διείστανται και άλλοι είναι υπέρ της ταινίας, άλλοι είναι κατά. Άλλοι θεωρούν ότι είναι μια ταινία που στηρίζεται μόνο σε εφέ, που έχει κάνει υπερβάσεις, όπως αυτό με την μαύρη ωραία Ελένη, και μια ταινία που δεν δίνει κάποια στοιχεία που θα έπρεπε να δίνει για την βαθύτερη ουσία του έπους αυτού και της προσωπικότητας του Οδυσσέα και το τι σημαίνει ο Οδυσσέας, ο πολυμήχανος, έτσι όπως τον έχουμε μάθει εμείς, ο πολυμήχανος, ο μηχανή δηλαδή, στην αρχαία, στην αρχαιότητα σήμαινε τέχνασμα, έτσι. Ο πολυμήχανος είναι αυτός που έχει, που κάνει τεχνάσματα, που βρίσκει τρόπους για να επιβιώνει, για να πετυχαίνει αυτό που θέλει και λοιπά και λοιπά. Μην ξεχνάμε ότι ο Οδυσσέας ήταν αυτός που σκέφτηκε τη δημιουργία του Δούριου Ήπου, έτσι ώστε να μπουν οι Έλληνες μέσα στην Τρία, υποτίθεται με ένα δώρο που θα άφηναν ένα ξύλινο άλογο, το οποίο το έβαλαν τελικά οι Τρώες, το πήραν σαν δώρο και το έβαλαν μέσα στην Τρία, μέσα από τα τείχη τους, και μέσα όμως το ξύλινο αυτό τεράστιο άλογο κρύβονταν Έλληνες πολεμιστές, οι οποίοι βγήκαν έξω τη νύχτα και άνοιξαν τις πόρτες και επιτέθηκαν οι Έλληνες και μπήκαν μέσα στην Τρία και τους ευνηδίασαν. Αυτό λοιπόν ήταν η σκέψη του πολυμήχανου Οδυσσέα. Όλα αυτά στην ταινία φαίνεται πως δεν περνάνε όσο πρέπει να περνάνε και υπάρχουν κάποιες ελλείψεις και υπάρχουν και σοβαρές, ας πούμε, ενστάσεις από τον ελληνικό κόσμο σε σχέση με αυτή την ταινία. Άλλοι πάλι λένε ότι η ταινία είναι πολύ καλή, είναι σύγχρονης, έτσι, δημιουργικότητας και κατασκευής και λοιπά και λοιπά. Έχει τα εφέ όπως έχουν όλες οι ταινίες τώρα πλέον
και όπως και να είναι παρουσιάζει στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού και ξαναφέρνει στην επικαιρότητα την Ελλάδα. Την Ελλάδα η οποία έχει τον πολιτισμό της, αλλά είναι και μια σύγχρονη χώρα που οι κατοικοί της κατάγονται από τους αρχαίους Έλληνες και έχουν αυτόν τον πολιτισμό, στον οποίον βέβαια υπάγονται και αυτά τα στοιχεία τα ομηρικά.

Οδύσσια λοιπόν του Κρίστοφερ Νόλαν, και να πάτε να τη δείτε φίλες και φίλοι, διότι να πάτε να τη δείτε όταν θα έρθει στην Πάτρα, δεν ξέρω πότε θα προβληθεί εδώ, αλλά να πάτε να τη δείτε, διότι για να έχουμε μία άποψη θα πρέπει να το έχουμε δει το έργο. Και εντάξει, εγώ δεν έχω προσωπικά μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτές τις χολιγοντιανές παραγωγές, με την έννοια ότι είναι ωραίες, σου κρατάνε το ενδιαφέρον, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον, ας πούμε, μπαίνουν στην ουσία των πραγμάτων και όλων αυτών που ήθελαν να δείξουν οι αρχαίες αυτές τις ιστορίες, τα έπι αυτά. Όπως ας πούμε και το Οδύσσης Σπάρτα που βλέπαμε, το Σπάρτα, τους 300 μάλλον του Λεωνίδα. Όπως ας πούμε και το Οδύσσης Σπάρτα που βλέπαμε, το Σπάρτα, τους 300

Ταινίες όλες αυτές, όπως και η Οδύσσια, τον Όλαν αυτή, δεν πάμουν να είναι ταινίες πολυδάπανες. Είναι μεγάλες ταινίες. Βέβαια έχουν διαφημιστεί πολύ. Σου δημιουργούν εκ των προτέρων μία εντύπωση από την πολλή διαφήμιση ότι είναι κάτι φοβερό. Ίσως και αυτό παίζει έναν αντίθετο ρόλο, γυρίζει boomerang. Δηλαδή περιμένεις να δεις κάτι φανταστικό και απογοητεύεσαι εύκολα, εάν δεν είναι έτσι όπως το περιμένεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, και οι ηθοποιοί είναι σπουδαίοι, μεγάλοι ηθοποιοί που παίζουν, διάσημοι, και Matt Damon και λοιποί. Καλό είναι να, πριν βγάλουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα, να την δούμε. Και δεν χρειάζεται και πάντα να είμαστε έτσι με το να τους έχουμε στην μπούκα έτοιμους όλους, με το πιστόλι στο χέρι, να τους πυροβολήσουμε, ας πούμε. Ας απολαύσουμε την ταινία και από εκεί και πέρα ας πάρει ο καθένας ό,τι θέλει. Για την Ελλάδα μια παγκόσμια διαφήμιση είναι, με έναν τρόπο, γιατί για τη σύγχρονη Ελλάδα δεν ξέρω αν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά βοηθάνε και στο πως βλέπει κάποιος από το εξωτερικό την Ελλάδα, και στον τουρισμό μας βοηθάνε, και στο να αποτελούν αφορμή και οι ταινίες, το να ψάξει κάποιος άνθρωπος να βρει την ιστορία, να δει τι είναι η Οδύσσια, να δει τι είναι τα έπι του Ομήρου, κάποιος νέος άνθρωπος από κάποιες ξένης χώρας. Όλα αυτά προσφέρουν.

Να προσθέσω για την Οδύσσια του Νόλαν ότι η μουσική, το soundtrack της ταινίας είναι του Γκόρανσον, του, αν δεν κάνω λάθος, Λούντβιχ Γκόρανσον, ο οποίος έχει βραβευθεί για τις μουσικές του και ο οποίος για πρώτη φορά χρησιμοποιεί όργανα που έχουν σχέση με την αρχαιότητα. Δηλαδή δεν έφτιαξε μια μουσική για την ταινία με βάση την ορχιστρική μουσική, δηλαδή χρησιμοποίησε ορχήστρα και σύγχρονα όργανα. Ήταν μια ιδέα του Νόλαν αυτή και ο Γκόρανσον μπόρεσε και το έφτιαξε. Νίκιασε, λέει, 35 χάλκινα γκόγκ διαφορετικών μεγεθών και πειραματίστηκε με κάθε πιθανό τρόπο παραγωγής ήχου. Όπως αποκάλυψε, χτυπούσε τα γκόγκ πάνω σε τείχους, κάγκελα, μεταλλικές επιφάνειες και σε παλιά σίδερα, αναζητώντας πρωτόγνωρες ηχητικές υφές. Παράλληλα χρησιμοποίησε και παραδοσιακά αρχαιοελληνικά όργανα, τη λύρα και τον αυλό, προσδίδοντας το soundtrack ένα αυθεντικό αλλά ταυτόχρονα διαχρονικό χαρακτήρα. Έχει ενδιαφέρον δηλαδή και η μουσική πλευρά της ταινίας, το soundtrack της ταινίας, που θυμίζει και έχει βάση στην αρχαιοελληνική μουσική.

0: Η ώρα είναι
1: 11. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Να σου κάνω το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να σηκώνω το ραδιόφωνο. Πάτε 94.

0: υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώ του 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
1: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης The Legos.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610 313 388.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
9: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
10: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
9: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
10: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
9: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
10: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
9: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
10: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
11: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω.
12: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα Κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
13: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
15: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

Με το μυστικό ξεκινήσαμε μετά τις 11, μετά τις διαφημίσεις των 11. Με το μυστικό από την Βίκη Λέανδρος. Βίκη Λέανδρος, σπουδαία καριέρα, σπουδαία καριέρα. Και είναι, ναι, έχει αφήσει αποτύπωμα η Βίκη Λέανδρος, σοβαρό. Και στη Eurovision, παρακαλώ, έτσι. Εκπομπή Ταξίδια Ψυχής, στο μικρόφωνο Θεόδωρος Παπαθεόδωρου. Ραδιογάμα ακούτε πάντα, φίλες και φίλοι, 94 στα FM η συχνότητα. Κάθε Σάββατο, ως γνωστόν, για όσους μας ακούτε, είμαστε μαζί από τις 10 το πρωί έως τις 12. 2 ώρες παρεούλα, ταξιδεύουμε μέσα από τραγούδια, μουσικές, σχόλια, συνεντεύξεις κάποτε, για να περνάμε το πρωινό του Σαββάτου όμορφα. Κάποιοι δουλεύετε, κάποιοι όχι. Στο αυτοκίνητο μπορεί να μας ακούτε, μπορεί να μας ακούτε σπίτι ή από κάποιο ραδιοφωνάκι, από το τηλέφωνό σας, δεν ξέρω, σε κάποια παραλία. Όπου και να είστε, φίλες και φίλοι, να περνάτε καλά και να έχετε υγεία και τύχη. Υγεία και τύχη, γιατί η υγεία είναι ό,τι πιο πολύτιμο μπορούμε να έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Και η τύχη βεβαίως και αυτή μετά έπεται ως πολύτιμη και αυτή, διότι χωρίς τύχη, κακά τα ψέματα, δεν γίνεται και τίποτα. Βέβαια εδώ είναι μεγάλη κουβέντα, διότι υπάρχουν πολλοί που λένε ότι όλα ή σχεδόν όλα εξαρτώνται από εμάς, από εμάς τους ίδιους, από το πώς αντιμετωπίζουμε τη ζωή, από το πώς αντιδρούμε στα γεγονότα που ίσως συμβαίνουν χωρίς τη θέλησή μας, χωρίς τη συμμετοχή μας. Προσωπικά θα έλεγα ότι εντάξει, και αυτή η άποψη είναι μέσα στη ζωή. Οπωσδήποτε έχει σχέση και το πώς αντιδρούμε και το πώς προχωράμε στη ζωή, πώς προσπαθούμε να επιβιώσουμε, πώς προσπαθούμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Όλα παίζουν ρόλο. Επίσης είναι σωστό αυτό που έχει υποθεί, ότι η μοίρα μας είναι ο χαρακτήρας μας, με την έννοια ότι επειδή έχουμε ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα, παίρνουμε συγκεκριμένες αποφάσεις, άρα οδηγούμαστε λόγω του χαρακτήρα μας σε κάποια συγκεκριμένα, έχουμε συγκεκριμένες συνέπειες, και όλα αυτά είναι ορθά. Όμως προσωπικά, και πιστεύω και αρκετοί από εσάς, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει τύχη, δεν είναι σημαντικός παράγοντας η τύχη, η συγκυρία, το τυχαίο γεγονός στη ζωή μας. Διότι ακόμα και το που γεννηθήκαμε, τύχη είναι. Θα μπορούσαμε να είχαμε γεννηθεί στην Ουγκάντα, στην Αιθιοπία. Έτσι δεν είναι? Θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε γεννηθεί σε ένα σπίτι που δεν έχει νερό, που δεν έχει στέγη, που δεν έχει σκεπή, δηλαδή είναι τείχος γύρω γύρω. Θα μπορούσαμε να είχαμε γεννηθεί σε μια οικογένεια που να έχει σοβαρά προβλήματα, ή να φύγει ο πατέρας μας νωρίς από τη ζωή, ή να φύγει η μάνα μας νωρίς από τη ζωή. Όπως και να αντιδράσεις σε αυτά τα γεγονότα, η τύχη είναι, παίζει μεγάλο ρόλο. Τι να λέμε τώρα. Κάποιος συμπολίτης μας περνούσε από τη Γούναρη πριν από ένα χρόνο, ήταν 2, και έπεσε ο Σοβάς απάνω από το τσιμέντο από το μπαλκόνι και έχασε, και έπεσε απάνω και έχασε τη ζωή του άνθρωπος. Επομένως, όπως
λέγανε και οι παλιότεροι, να έχεις τύχη. Αν έχεις τύχη, διάβαινε.

Τζένι Ιβάνου, φίλες και φίλοι. Φοβερή, σπουδαία φωνή, μεγάλη φωνή. Ίσως το έχω ξαναπεί, δεν πήρε αυτά που άξιζε να πάρει. Και ήταν βέβαια και κατά γενική ομολογία χαμηλού προφίλ άνθρωπος και καλός άνθρωπος. Τζένι Ιβάνου, σπουδαία. Ξέρετε, πάντα ξεχωρίζει ο άνθρωπος από τις λεπτομέρειες. Και ξεχωρίζει ο χαρακτήρας του ανθρώπου ανεξαρτήτως της καριέρας του, της μεγάλης επιτυχίας, ας πούμε, που μπορεί να έχει. Είναι σημαντικό, δηλαδή, ο δημιουργός, πέρα από το έργο του, συγκεκριμένα ο καλλιτέχνης, ο ερμηνευτής, ας πούμε, πέρα από τις ερμηνείες του, τα τραγούδια του που έχει αφήσει, είναι σημαντικό να αφήνει και ένα καλό αποτύπωμα χαρακτήρα, καλό αποτύπωμα προσωπικότητας. Και η Τζένι Ιβάνου νομίζω ότι το έχει αφήσει αυτό σαν παρακαταθήκη και για όλους εμάς που την θυμόμαστε και για καλλιτέχνες νεότερους που θέλησαν πιθανόν να την μιμηθούν.

Τώρα διαβάζω, φίλες και φίλοι, ότι θα γίνουν άλλες δύο, λέει, νομικές σχολές στην Ελλάδα από Σεπτέμβρη. Από Σεπτέμβρη έχουν αδειοδοτηθεί μάλιστα δύο νέες νομικές σχολές, δηλαδή πλέον δεν θα υπάρχουν η σχολή νομικής, όχι δεν θα υπάρχουν, θα υπάρχουν η σχολή νομικής Αθηνών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, η σχολή νομικής στο Απιθήτα, στο Αριστοτέλειο, στη Θεσσαλονίκη, και η σχολή νομικής στο Δημοκρίτριο, Θράκης, στην Κομωτινή. Αυτές οι τρεις που υπήρχαν. Από εδώ και πέρα όμως, από το Σεπτέμβρη, θα υπάρχουν άλλες τρεις από ιδιωτικές, δηλαδή νομικές σχολές, αδειοδοτημένες. Η μία θα είναι από το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας και οι άλλες δύο από την Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος. Από κάποια πανεπιστήμια της Αγγλίας. Είδατε λοιπόν γιατί ίσως κάνω αυθαιρεσία που το συνδέω, αλλά εντάξει, μου ήρθε σαν σκέψη, γιατί η νομική σχολή που ζητάμε τόσα χρόνια να γίνει εδώ στην Πάτρα δεν γίνεται. Γιατί κάποιοι έχουν φροντίσει να υπάρχουν ιδιωτικά ΑΕΗ, και αυτά τα ιδιωτικά ΑΕΗ θα φτιάξουν νομικές σχολές. Δεν είμαι αντίθετος στην ιδιωτική πρωτοβουλία στην εκπαίδευση, δεν είμαι αντίθετος στα ιδιωτικά πανεπιστήμια προσωπικά, αρκεί να υπάρχουν βέβαια οι δυνατότητες και οι τρόποι να είναι πολύ καλές σε ποιότητα οι σχολές αυτές των ιδιωτικών πανεπιστημίων, και σε καθηγητές και λοιπά και λοιπά, και σε μαθήματα, να είναι όμως και να υπάρχει όμως η πρωτοβουλία του κράτους, της πολιτείας, για αναβάθμιση. Η κυρίαρχο μέλημα δηλαδή να είναι η αναβάθμιση των δημοσίων ΑΕΗ, το οποίο βέβαια αυτό δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να εξασφαλιστεί. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά προσκέψει.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
6: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
8: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
9: Οπτικά Γιάννης The Legos.
8: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
9: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
8: Οπτικά Γιάννης The Legos.
9: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
8: Τηλέφωνο 2610-313-388.
9: Οπτικά Γιάννης The Legos.
7: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
10: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. tendesleon.gr.
11: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
12: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
11: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
12: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
11: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
12: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
11: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
12: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
11: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
13: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
14: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
13: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες. οδηγίες.
14: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
13: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
13: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
15: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
16: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροήδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610 429 105.
17: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

του μικρού Βοριά, Μίκης Θοδωράκης, Φαραντούρη, Μαρία Φαραντούρη, ακούσαμε τραγούδια ωραία. Σήμερα τα τραγούδια μας είναι έτσι επιλεγμένα να είναι λίγο πιο χαλαρά, μουσικές ωραίες, στίχοι ωραίοι. Ξεκινήσαμε και από τον ελληνικό κινηματογράφο, αλλά έχουμε πολλά σήμερα και παλιότερα και από το νέο κύμα τραγούδια, το λεγόμενο νέο κύμα. Φωνές ωραίες, στίχοι που έχουν κάτι να πούν, χαλαρά τραγούδια, καλοκαιράκι είναι και η εκπομπή Ταξίδια Ψυχής, όπως είπαμε, θέλει να ταξιδεύει. Θέλουμε να ταξιδεύουμε εμείς, θέλουμε να ταξιδεύετε και εσείς. Πάντα από το Ράδιο Γάμα 94 στα FM, κάθε Σάββατο 2 ώρες μαζί από τις 10 μέχρι τις 12. Αυτή τη φορά είμαστε στο τελευταίο ημίωρο. Είναι περίπου 12 παρά 20. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Και επίσης θα είμαστε μαζί για δύο εκπομπές νομίζω ακόμα, κάθε Σάββατο δηλαδή, δύο επόμενα Σάββατα μέχρι 1η Αυγούστου, και μετά θα διακόψουμε όλο τον Αύγουστο και θα επιστρέψουμε Σεπτέμβρη. Θα δούμε τώρα πότε. Πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά. Γύρω στις 10-15 Σεπτέμβρη, ίσως και νωρίτερα, ίσως και λίγο αργότερα, θα δούμε. Μέχρι όμως 1η Αυγούστου θα είμαστε μαζί σας, φίλες και φίλοι. Μην ξεχνάτε λοιπόν το ραντεβού μας αυτό για δύο Σάββατα ακόμα, από τις 10 η ώρα το πρωί και για δύο ωρίτσες. Στο μικρόφωνο βέβαια ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και στις ρυθμίσεις ήχου πάντα η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, η οποία σήμερα γίνεται, πόσο γίνεσαι σήμερα, 23, 21, έλα ρε, μικρούλα μου ρε,

Αντώνης Καλογιάννης και Μαρινέλα ήταν εδώ σε αυτό το τραγούδι. Δεν κλαίω για αυτά που μου έχεις πάρει. Και πάμε εμείς τώρα να αναφέρουμε τους επιχειρηματίες που υποστηρίζουν, τους επιχειρηματίες της πόλης μας που υποστηρίζουν τα ταξίδια ψυχής. Είναι οι τέντες Λέων, συστήματα σκίασης, επισκευές, κατασκευές, ανοιγοκλειόμενες πέργολες, Ασημάκη Φωτήλα 73, τέντες Λέων, απευθυνθείτε εκεί φίλες και φίλοι για οτιδήποτε χρειάζεστε για επισκευή ή κατασκευή τέντας ή συστήματος γενικός σκίασης στο καταστημά σας, στο σπίτι σας, στο εξοχικό σας, στην επιχείρησή σας, οπουδήποτε. Επίσης, κοντά μας, υποστηρικτής μας είναι το συνεργείο αυτοκινήτων Carfix Mavrelis στην Εμμανουήλ Ροίδη 80, εξειδικευμένο συνεργείο Smart και Mercedes-Benz, αλλά και για όλα τα αυτοκίνητα, με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και καταρτισμένο άριστα προσωπικό. Είπαμε, Εμμανουήλ Ροίδη 80, συνεργείο αυτοκινήτων Carfix Mavrelis. Επίσης κοντά μας ο Βλαχογιάννης ο Βασίλης, κλειδαράς, κλειδιά για κάθε χρήση, κλειδιά immobilizer, κλειδιά ασφαλείας, εξυπηρέτηση άμεση αν κλειστείτε έξω, Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50. Υποστηρικτής μας πάντοτε η Ρουμελιώτης, επιχείρηση Ρουμελιώτης στην Αγίου Ανδρέου, γκαραζόπορτες, ρολά, αυτοματισμοί, συστήματα ασφαλείας και υπηρεσία έξυπνο σπίτι. Μέσα από το κινητό σας, φίλες και φίλοι, χειρίζεστε τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού σας. Ρουμελιώτης. Υποστηρικτής μας επίσης και πάντα τα οπτικά καταστήματα οπτικών Γιάννης Δελέγκος. Δύο καταστήματα στην Πάτρα, Μεζόνος 80 και Ακροτηρίου 15, στην πλατεία Παπαδρέου, και ένα τελευταίο κατάστημα, το πιο πρόσφατο, στα Καλάβρητα. Καταστήματα λοιπόν οπτικών Γιάννης Δελέγκος, με γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου, φακούς επαφής, επώνυμες εταιρείες οπτικών, κατασκευή πολυεστιακών. Και τελευταίο θα πω την ψαροταβέρνα Αστέρια, την γνωστή ψαροταβέρνα Αστέρια στα Μποζαΐτικα, παραλία Προαστίου, Μέντορος 1, με φρεσκότατο ψάρι και υπέροχους ψαρομεζέδες, φίλες και φίλοι, τους οποίους και το ψάρι και τους ψαρομεζέδες και οτιδήποτε θελήσετε μπορείτε να τα απολαύσετε δίπλα στη θάλασσα, δίπλα στο κύμα, σε ένα πολύ δροσερό μαγαζί, πραγματικά με μουριές, μπορείτε να κάνετε και μπάνιο. Μια χαρά, η ψαροταβέρνα Αστέρια είναι ένα από τα καταστήματα που μπορείτε να προτιμήσετε και λόγω φαγητού, φρέσκο ψάρι δηλαδή και ψαρομεζέδες, αλλά και λόγω τοποθεσίας. Ένα από τα καταστήματα που μπορείτε να προτιμήσετε και λόγω φαγητού, φρέσκο ψάρι δηλαδή και ψαρομεζέδες, αλλά

Ωραίες μουσικές, ωραίες φωνές. Το συγκεκριμένο τραγούδι βέβαια έχει γίνει και επανεκτέλεση από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, αν δεν κάνω λάθος, πριν από κάποια χρόνια. Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω, φίλες και φίλοι. Μέχρι τις 12 είμαστε μαζί. Θα

τραγουδάκι, θα προλάβουμε ένα ακόμα επιλεγμένο τραγούδι από τη Δούκισσα, παρακαλώ. Σπουδαία και αυτή, τραγουδίστρια και άνθρωπος καλός. Έχει αφήσει έτσι κατά γενική ομολογία καλή φήμη η Δούκισσα και σαν άνθρωπος. Να σας θυμίσω ότι το Μουντιάλ τελειώνει. Έχουμε τον τελικό την Κυριακή, Αργεντινή-Ισπανία ο τελικός, Κυριακή στις 10 η ώρα αν δεν κάνω λάθος το βράδυ. Αργεντινή-Ισπανία, για να δούμε τι θα δούμε. Πιστεύω θα είναι ωραίο παιχνίδι. Η Αργεντινή έχει δείξει πολύ καλά δείγματα σαν ομάδα. Την Ισπανία δεν την παρακολούθησα τόσο, αλλά ακούω ότι είναι και αυτή καλή. Βέβαια, αποκλείεται να μην είναι καλή όταν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο να παίξει στο τελικό. Έτσι δεν το συζητάμε. Θα δούμε. Πιστεύω θα είναι ένας ωραίος αγώνας. Προσωπικά μου αρέσουν αυτές οι ομάδες που είναι οι Λατινοαμερικάνικες και το Ισπανικό ποδόσφαιρο. Μ' αρέσουν περισσότερο από ότι οι ομάδες, δηλαδή η Αγγλία, η Γερμανία κλπ. Αυτά είναι προσωπικά γούστα βέβαια, έτσι. Αλλά γενικά νομίζω εμείς οι Έλληνες έχουμε μια ροπή προς αυτές τις ομάδες, τους Λατίνους. Αυτά φίλες και φίλοι, να σας αποχαιρετήσω. Φιλιά πολλά. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Μην ξεχνάτε το ραντεβού μας. Από μένα και την Ιόνιο Μαυροθαλασσίτη που ήταν στον ήχο, ευχές πολλές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και μια πιο όμορφη και δροσερή, όπως όσο γίνεται, εβδομάδα που έρχεται.

0: Η ώρα είναι
1: 12. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
5: το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
8: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
8: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
8: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
8: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησή σας.
8: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
11: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
12: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
13: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
0: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
14: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
15: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
14: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
16: This station is now the ultimate power in the universe.
17: Radio Gamma.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos.
7: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης The Legos.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Είμαι η Φωκλή Βενεσιώτη και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94FM.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
0: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Είναι μήνυ και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Amy Bell.
1: Thank you.
0: Amy Bell.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
0: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα τα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
10: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Να τα πω κάμα που άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάτρα, σε θυμάμαι να βάζω να σε πούνε το ραδιοκάμα. Πάντα είναι το 4.
2: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
3: Σαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
9: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
9: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
9: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
11: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
12: Ράδιο Γάμα
13: 94FM.
12: Αχαΐα.
13: Ηλία.
12: Ετωλοακαρνανία.
13: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. Quand les